0: κατάξυρα να εκτιμούει αλλούς, αλλούς. Σκούλαν τα ρανού είναι πουλί, μόρι του λιχέν, τσιν σαλάμα του λαχέν.
1: Αμήν.